Captain Poe is stopped. Εγώ φίλα μίας μας, αμ τις μάχτε, τι γεωρ. Ιτ εύν σιωάς ε Ριπινστάιν, τυρέκτε φρα Βάρνεπο. Εν βίλε αγλέτ Ιωάνσεν, η Νοβέμβρα χανς χαίλ και τούλτ. Αν μίστε δεν τα λόχτε σάνσεν, σα χαν έπλ ούλα σούλτ. Εσ άλβε χανς ελάι πουσέλ δεν der Fieberen komm, skønt han havde 47 el, så lå han og talte om de dejlige nætter på esten. Nå, men sådan er jo livets gang, en skønne der udløber fristen, og man synger sin sidste sang. Nu kan jeg vide om resten i himmeriges krog.